0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Ρυθμός 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος στη γραμμή

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

Ρυθμός 949.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
3: Ξεκούρας διέστηση στα μάτια κάθε μέρα.
4: Αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
11: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάδα το.
12: Ο καπετάνιος.
13: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
14: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
15: Ο Φορτούνης στο σούτ, η Παρασταλή.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Είναι 5η, είναι 8 Οκτωβρίου.
6: Ναι.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Ωραίο Inception είναι αυτό. Με την Αθηνά Αφαλίδου εδώ, με τον Βασίλη το Φορτούνη, τον Αλέξανδρο τον, Βλαχαδάμη και όλους εσάς στο 6937-949-949. Δεν σταματάμε πουθενά, μόνο βουλιάζουμε. Ντουγρού προς τον πάτο των Ερτζιανών πηγαίνουμε, προς τον πάτο του ραδιοφώνου, γιατί αυτός και μόνο μας αξίζει, για να μην έχουμε κανένα άγχος να πάνε όλα καλά.
6: Στον πάτο η ώρα.
5: Συμβιβαζόμαστε που δεν πάει τίποτα και έχουμε ο ένας τον άλλον. Στον πάτο σας.
6: Αχ, θέλω να πω καλημέρα.
5: Πες.
6: Θα πω καλημέρα στη ζωή μου την ίδια, στην καρδούλα μου, στο Θανασάκι μου, τον Ανιψιό μου, παιδιά που με ακούει σήμερα από το νοσοκομείο.
5: Γεια σου, Θανάση.
6: Την Αραστούλη. Περαστικά, αγοράκι μου. Μόλις βγεις η Θεούλα θα σε πάει παντού.
7: Θα πάτε, κάπου είπατε.
6: Σε όλα τα παιχνιδάδικα και στα αυτοκινητάκια να κάνουμε αυτοκινητάκια.
5: Να τον φέρεις και μια μέρα εδώ.
6: Βέβαια.
5: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για θέμα ημέρα.
7: Φύγαμε για θέμα ημέρα. Περιμένετε εσείς τώρα από μένα το συγκεκριμένο.
5: Για βάλτε τη μανιβέλα σου.
7: Γνωμούλα. Σοβαρεύτηκες.
5: Ήθελα, τα παιδιά να ξέρετε, Ναυάγια μου, αγαπημένοι μας ακροατές δεν ξέρουν γιατί το άλλαξα το θέμα τελευταία στιγμή χθες το βράδυ. Αλλά ο Βασίλης που είναι λαμόγιο.
7: Έκλεψα λίγο εδώ τώρα.
5: Έκλεψε λίγο και το είδε λίγο.
7: Παιδιά, δεν φταίω εγώ που είμαι μελετηρός και διαβάζω τη σκαλέτα.
5: Λοιπόν, με μία ατάκα.
6: Ναι.
5: Το άχαστο ρούχο.
7: Τι?
5: Όταν θέλω να σκοράρω.
6: Να σκοράρω.
5: Δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Δύσκολο αυτό τώρα να σκεφτούμε.
5: Δεν θέλω το ρούχο που. Α, μπορεί να θέλω και το ρούχο που φοράς, ξέρεις ή θέλεις να σε γουστάρει κάποιος ή κάποια. Ποιο είναι το ρούχο που ξέρεις ότι αυτό είναι άχαστο, ως προς το να τον ή την ρίξεις ή να του αποσπάσεις την προσοχή.
7: Πολύ δυνατό δίλημα.
6: Δυνατό.
7: Πολύ δυνατό.
5: Ποιο
7: δυνατό
5: είναι το καλό σου το ρούχο? Να το πάω.
7: Γιατί γελάς?
5: Να το πάω και λίγο, να το πάω και λίγο παραπέρα. Δεύτερο, δεύτερο. Όχι ρε, να φαίνεται.
7: Να φαίνεται.
5: Λοιπόν, δεύτερο. Είχα, το έχουμε ξαναπεί αυτό που είπε ο παππούς της Αθηνάς.
6: Ναι.
5: Άμα είναι να δει το ρούχο σου, έχει μπει το νερό στα βράκι.
7: Λοιπόν, πριν.
5: Λοιπόν, δεύτερη συνθήκη. Ό,τι θέλετε. Το καλό μου το καλό μου το ρούχο, το άχαστο ρούχο είναι το θέμα.
6: Βλέπω
5: λοιπόν,
6: πονηρό,
5: δεύτερη συνθήκη.
6: Ναι.
5: Βγαίνουμε, βγαίνει. Έχει έρθει η ώρα ρε παιδί μου, κάπως να του δείξω, ναι, ή να της δείξω ότι είμαι οκ, okay, πάμε. Για τη second base που λένε. Για το
7: σινιάλο.
5: Κάτσε να ακούσω.
7: 8 και 8 είναι λάθος.
5: Ακόμη τα παιδιά, ναι, δεν είναι λάθος. Για τη δεύτερη πίστα.
6: Ναι.
5: Ποιο είναι το ρούχο που δείχνει που τον κάνει τον άλλον, την κάνει την άλλη να φτάσει στα άκρα και να μην έχει επιλογή
6: από το,
5: να κάνει την κίνησή του. Εγώ ας πούμε να πω για μένα.
6: Αυτό ναι θέλω να ακούσω. Λοιπόν, εγώ, τι εντάξει, ρούχο έχεις εσύ ρε φίλε που
5: όχι,
6: τρελαίνεται και σου λέει πω τώρα θα το... Λοιπόν,
7: θα πω, που το βλέπει και καταλαβαίνει.
5: Θα, ναι, θα πω εγώ και ο Κουστίλη απαντάει ή για τον εαυτό του ή για τον άλλον. Για μένα
7: ναι
5: είναι άχαστο ένα δερμάτινο μαύρο που έχω γενικά. Το μαύρο εμένα μου πάει. Όταν φοράω τα μαύρα.
7: Το leather είναι άγριο.
5: Το leather έχω ένα πολύ ωραίο.
7: Θρησκεία.
5: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ?
6: Της μηχανής που λέμε.
5: Κάπως το λένε.
6: Μότορ.
5: Πώς το πες?
7: Μπόμπερ.
6: Όχι, μότορ το...
5: Περφέκτο, περφέκτο, το περφέκτο. Το περφέκτο. Αυτό είναι.
6: Αυτό
5: μου
6: είναι το ρούχο σε μένα, σου δηλαδή.
5: Μου.
6: Και να τώρα σου πω μετά το βγάζεις όταν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί.
5: Το βγάζω.
6: Μέσω μαγαζί
5: είσαι. Και γυμνός το φοράω. Ναι, και μέσα στο μαγαζί. Μέσα στο μαγαζί αυτό. Είσαι καταρχάς αυτό.
6: Επειδή είναι το καλό μου δεν θα το βγάζω.
5: Άντε να σας πω για αυτό η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν,
7: ναι,
5: αυτό δεν ήταν να το πάρω. Μ' άρεσε πάντα γιατί έχω γούσταρα 50s και γκρίζ, ταινία κτλ. Και είμαι τώρα στο... Να το πω στο Άττικα.
7: Στον ταινί.
5: Λοιπόν, και έχω πάει να αλλάξω, ούτε καν να αγοράσω ένα δώρο που μου είχαν κάνει. Και βλέπω το Φωτάρα, τον Ιωαννίδη.
6: Ναι.
5: Ο Φωτής είναι
6: ο
5: άντρας της Ελένης, Βουλγαράκη. Εγώ με την Ελένη έχουμε συνεργαστεί, την έχω από εμάς από το Antenna Media Lab. Ξεκίνησε και στο Mappe Show ήρθε.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, και δεν μιλιόμαστε. Και λέω, κάτσε τώρα να μην κάνει. Μην κοιτάζει
6: αυτό το πράγμα. Δεν μιλιέσαι με την Ελένη.
5: Ποτέ. Δεν
7: με το Φωτάρα μια σχέση.
5: Φωτάρα είναι και βάζελο. Αν και τώρα έτσι όπως το βλέπω, που πήγε η Ελένη στα νέα, τον βλέπω να έρχεται στον Ολυμπιακό. Αλλά άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν. Είναι δίπλα στο
7: πολλά θέματα έβαλε.
5: Είναι δίπλα στο ταμείο. Βλέπει αυτό ότι αλλάζω. Κάτσε ρε να μα πει να μην γιατί μόνο τίποτα να πούμε φτηνιάριδε.
6: Σωστό.
5: Εγώ κάνω όπως βλέπω
6: ναι
5: και βλέπω το Perfecto. Το ναι οποίο είναι Dolce & Gabbana.
6: Oh.
5: Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω, γιατί βγήκε το 3, εγώ φορώ το 4. Μου λέει, εντάξει, μου λέει. Λέω, ναι. Α, δύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε τον Τζεκαμπάνε. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε.
7: Και πήρε το νούμερο 3.
5: Περίμενε. Βλακίε σα λέω, δεν πήγα εγώ να αλλάξω. Ο φωτάρα πήγε να αλλάξει. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου το Βασίλη το. Που βγάζω στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και του λέω του. Και κατεβαίνει. Και έκανε πολλή ώρα να έρθει. Και αισθάνθηκα άσχημα εγώ. Και μου λέει, θα το αγοράσετε. Και ακούει την. Γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει.
6: Ναι.
5: Και του λέω ναι. Και του λέω ναι.
6: Χωρίς να ρωτήσεις.
5: Πόσο είχε. Το βλέπα εκεί, αλλά έγραφε μείον τόσο τις εκατό. Λέω εντάξει, έλεγε ρε παιδί μου εκεί πέρα. Ναι. Ένα από την ποινή, λέω μείον τόσο τις εκατό. Το πάρω. Έτσι μου αρέσει.
7: Ο φωτάρας τον κοιτάς εσύ. Τον κοιτάει ο φωτάρας.
5: 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και εγώ.
7: Καλά να πάρεις. Βέβαια σου είναι το ρούχο.
5: Ναι. Στο κεφάλι μου το μεταξύ, ο κακομοίρης ο Φώτης δεν με κοίταζε ούτε, δηλαδή όλο αυτό το στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.

0: Βέβαια, μέλισσες και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949. Μονολογούν εδώ τα παιδιά.
1: Μας λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, μην με διακόψετε. Γιατί πώς σε διακόψαμε.
0: Τους έχω πει να μην με διακόψουν, γιατί είναι πολύ σημαντική η πόρτα από την Diamond Doors που δίνουμε. Την ανοίγουμε την πόρτα, γιατί είναι για εσάς έτοιμη, για εσάς που θα στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και να απαντήσετε, να πείτε τη γνωμούλα σας κι εσείς στο θέμα ημέρας που έχει θέσει εδώ πέρα ο Δημήτρης και είναι ποιο είναι το ρούχο.
1: Το άχαστο.
0: Το άχαστο ρούχο που έχετε όταν θέλετε να κάνετε ένα ραντεβού για σουέξ, για τον έρωτα.
1: Όχι, γενικό. Είναι δύο οι συνθήκες. Ή για να σε γουστάρει ο άλλος ή άλλη, ποιο ρούχο φοράς.
2: Ναι, ξέρεις, το ίδιο, ξέρεις, παιδί.
1: Μπορεί να είναι ένα που σου πάει. Μπορεί να είναι ένα που σε αναδεικνύει. Μπορεί να είναι και το τυχερό.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Τυχερό σου ρούχο. Ή η δεύτερη συνθήκη είναι όταν τα πράγματα πια είναι η ώρα να περάσουν στην επόμενη πίστα, ποιο είναι το ρούχο που φοράς για να του το δείξεις ή να της το δείξεις.
0: Και με τελικό προορισμό το κρεβάτι όμως.
1: Αυτή είναι η δεύτερη πίστα,
2: ρε παιδί. Ούτως ή άλλως, η δεύτερη πίστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, λοιπόν, να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα, όχι την ιστορία. Είπα το τζάκετ μου, το δερμάτινο. Και είπα την ιστορία. Και για να βλέπω εγώ, εμένα μου αρέσουν δύο πράγματα.
0: Αχ, δε μου, το πανεπιστήμιο με διακόψει και τελειώσουμε λίγο το χορηγό.
1: Α, δεν τον είπε στον χορηγό.
2: Όχι, ναι, μου.
1: Πόρτα είχε.
0: Πού τόση ώρα, δε μου. Ναι,
1: μου, δεν πάρει ξύπνητα, μια φιλαράκια.
0: Επισκέψω ένα από τα 5 καταστήματα τώρα Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρα, Γλυφάδα. Μπείτε στο diamonddoors.gr και να σου πω και κάποια χαρακτηριστικά αυτή τη πόρτα τη ωραία.
1: Δηλαδή,
0: περιμετρικό λάστιχο στεγάνωση. Έχει διπλή θωράκιση. Έχει 24 σημεία κλειδώματο. Όλα αυτά θα κληρωθούν, η πόρτα δηλαδή, όλα αυτά πάνω, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσα από τα πρωινά ναυάγια. Ορίστε.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω εγώ. Γνωμούλα.
0: Γνωμούλα, πάμε. Γνωμούλα. Λοιπόν, κλαίγε το.
1: Λοιπόν, ξόκυλα ως συνήθως από το θέμα ημέρας. Και ήθελα να πω τα δικά μου. Τα δικά μου είναι λοιπόν το τζάκετ το μαύρο.
2: Ναι,
1: που φοράω εγώ, ωραία. Για μένα εγώ. Γενικά ναι. Μαύρα. Αν με δείτε να φοράω μαύρα, θέλω να σε αυτόσω. Ναι. Λοιπόν, το άλλο, πώς είναι εκείνο που εμένα μου δείχνει ή που μου αρέσει.
2: Ναι.
1: Το ζιβάγκο στη γυναίκα.
2: Τι?
1: Ναι, γιατί τονίζει το στήθος.
0: Αρκεί να έχει ζιβάγκο.
1: Είναι το διπλό το μήνυμα. Και δεν το δείχνω και το τονίζω.
0: Χωρίς να το δείχνω. Γιατί αν δεν έχει στήθος, είναι σαν τον Αντρέα Παπανδρέου.
1: Πρόσεξε, αν έχεις και λίγο, στο τονίζει.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνώ.
1: Και για μένα, που δύσκολο τώρα, εντάξει, δεν φοράνε, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι pencil φούστες.
2: Οι pencil είναι ωραίες.
0: Και το καλσόν με τη γραμμή πίσω.
1: Αυτό, καλά, είναι αυτό ωραίες. Είναι Kelly McGill στο Top Gun.
2: Φορτούνι, τι φοράς εσύ,
0: λοιπόν, προσέξτε τώρα, εγώ έχω παρατηρήσει είτε σε μένα είτε σε άλλους ότι πολύ σεξι στον άντρα πάνω.
1: Το καλσόν με τη μαύρη γραμμή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλά, υπό συνθήκες θα μπορούσε. Όχι, ο καθένας. Η γκρι φόρμα, παιδιά.
2: Ναι,
0: γκρι
2: φόρμα.
1: Άντε, ρε.
2: Παιδιά,
1: γκρι. Τρελάλε πουδιάρι.
0: Γκρι φόρμα.
1: Εμάς βρήκε τρελάλε πουδιάρι.
0: Γκρι φόρμα. Σου δίνει
1: γιατί γκρι φόρμα.
0: Γιατί πρώτον, σου δίνει την αίσθηση ότι βγαίνει ανά πάσα στιγμή και εύκολα.
2: Ναι, είναι πολύ σεξι.
1: Επειδή κάτι ξεπροβάλλει.
0: Κάτι ξεπροβάλλει. Δείχνει ανάγλυφα πράγματα και ούτω καθεξής.
2: Ισχύει. Η γκρι φόρμα, μόλις τη δει σου τραβάει.
0: Θα πα στο εστιατόριο με γκρι φόρμα, θα πα.
2: Θα πα. Γιατί είσαι άχαστο μετά.
0: Θα πω στο σινιάλο.
1: Να πω χαιρετισμού σε αυτό το σημείο σχετικά και άσχετα. Στον Νίκο το Μισήρι.
2: Γεια σου Νικόλα μας, αγόρι μου, φιλάκια, σε λατρεύω.
1: Όχι, επειδή έχει
0: γκριφόρμα.
1: Έχει γκριφόρμα.
2: Ναι, έχει ο Μισήρις γκριφόρμα.
0: Γκριφόρμα
2: Μισήρις και τη φορά.
0: Και μια γυναίκα, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, τι θα φορούσες ως...
2: Εγώ, κοίταξε να δεις, δεν είμαι, από το ξέρεις πολύ καλά, με το στυλ έχω θέμα. Δηλαδή, και αυτό ακόμα που φοράω σήμερα, που το θεωρώ top of the top, θα μπορεί και να το φόραγα.
1: Ασορτή αντιανεμική, την παλιά, τη γυαλιστερή, τη φορά που φοράγαν στα 80's. Για να καταλάβετε.
2: Είναι το στυλ μου εμένα πολύ συγκεκριμένο. Όποιος το
1: μεταφράζει. Εμείς δεν ρωτάμε για μόδα.
2: Ναι.
1: Το ρούχο σου ποιο
2: θέλω,
1: είναι.
2: Θέλω να. Το ρούχο που θα φορέσω σε ένα πρώτο ραντεβού είναι κάτι το οποίο θα είναι, ρε παιδί μου, θα γουστάρω πάρα πολύ που το πήρα.
1: Να νιώθεις εσύ καλά.
2: Ναι, δεν με νοιάζει.
0: Καλά,
2: να διαγράφει, να κάνει, να είναι σεξι, να είναι αυτό. Άλλη δεν
1: προσέγγιση είναι αυτή. Ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση Μενεγάκη, να ξέρετε. Η Μενεγάκη είχε όλα τα ρούχα μπροστά τη και ανάλογα πώς ξύπνησε.
2: Ναι.
1: Τι θα την έκανε να νιώσει καλύτερα φορούσε.
2: Αυτό που γουστάρω εγώ πιο πολύ να το φοράω, αυτό θα φορέσει.
0: Χαμός γίνεται στα μηνύματα.
1: Χαμός
2: γίνεται. Θα ήθελα να διαβάσω του Κωνσταντίνου.
0: Διάβασε.
2: Δεν υπάρχει, γιατί μου πέρασε από εδώ πέρα.
0: Να πω τη Δέσποινα. Ναι. Δερμάτινο εφαρμοστό φόρεμα, λέει η Δέσποινα.
2: Ναι.
0: Όχι δικιά μας, μια άλλη.
2: Ο Κωνσταντίνος λέει με 2.800.
1: Άκυρο, Δέσποινα, άκυρο. Συγγνώμη.
2: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθομαι κι εγώ, Ουγγαρέζε.
0: Κωνσταντίνε, στείλε Instagram.
1: Εδώ παραδείγμα μου κάτσε ο Φωτάρας.

0: Καθερινάρα, Καθερίνα Λιόλιου, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Εδώ είμαστε, βουλιάζουμε με όλους εσάς. Εμείς είμαστε, όλοι είμαστε. Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949 6937 949 949 στο Viber. Για να μπείτε και στην κλήρωση για την Diamond Doors, θωρακισμένη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, leader στο χώρο η Diamond Doors. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Ωραία, και χαμός γίνεται. Λέει ο Λεωνίδας, δεν χρειάζεται να δω ρούχο εγώ. Θέλω πατούσα με γαλλικό νύχι, χρώμα λευκό.
0: Ξέρετε ότι θα σας ξενερώσω τώρα. Το γαλλικό νύχι προήλθε από τη Γαλλία, προφανώς γαλλικό, γιατί ήταν τότε που είχαν το πρόβλημα με την αποχέτευση και δεν είχαν νερό. Βάφανε την άκρη των νυχιών για να μην φαίνονται βρώμικες τα νύχια.
2: Τώρα αυτό τι το λες στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το είπε για ευχάριστο το γαλλικό.
1: Μπορεί να μην ξενερώσει.
2: Κάνεις το πόδι γαλλικό.
1: Πολλές φορές, ναι.
2: Ωραία. Γιώργος, το μποξεράκι ελέφαντας που βάζεις το μέσα για προβοσκίδα.
0: Δεν φαίνεται, φίλε μου, το μποξεράκι σου, και πάλι είσαι εκτός θέματος.
1: Πάμε.
0: Μα δεν μπορώ τώρα για να εντυπωσιάσετε, θέλετε την πίπα σας τώρα.
1: Η Άννα λέει, καλημέρα, να βάγει ένα φόρεμα μαύρο με τον ένα νόμο έξω. Μπράβο. Αλλά το άχαστο είναι ανεξαρτήτως ρούχου ένα κολλιέ μακρύ που έρχεται και κάθεται στη μέση, ίσα ίσα να χάνεται στο ρούχο. Είναι και πρωί και δεν λέω ακριβώς πού στη μέση.
0: Έχει ντεκολτέ αυτό.
1: Αυτό έχει ντεκολτέ, ναι.
2: Μπούστο, ναι.
0: Και αφήνεις μέσα το να πεις το
1: τώρα. Ναι.
2: Στη χαράδρα.
0: Ωραίο, στείλε.
1: Να, ορίστε. Είναι και ωραία.
2: Η Μαρίνα λέει πόρτα. Τι πόρτα, ρε παιδιά.
0: Να φορέσει μια πόρτα. Ναι. Ο καθένας, για να την ανοίξει ο άλλος. Εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι και το χερούλι.

0: Έχει μερακλώσει, παιδιά, ο Βασίλης ο Φορτούνης με το τραγούδι της Νατάσης, εννοώ, έτσι. Αχ, λοιπόν, από Νατάσα Θεοδωρή, θεωρείς ότι είναι το καλύτερο της κομμάτι ή στο top 3?
1: Για μένα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Νατάσας είναι το πιο ωραίο. Για μένα, είναι το top 1.
0: Εντάξει, για σένα, αγνωμούρα είναι.
1: Το νούμερο 1.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας για να μπαίνετε και στην κλήρωση, αλλά πριν θα σας πούμε και τα δικά μας, θα μας πείτε και τα δικά σας, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα με τους συνεργάτες μας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να μιλήσουμε όμως για τη Vodafone, παιδιά, γιατί μια στιγμή είναι αρκετή, σου λέει, και η οθόνη του κινητού μπορεί να σπάσει. Τι κάνουμε, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Μόνο τους δυνατότερους συνεργάτες έχουμε όπως τη Vodafone. Και τώρα Βασίλη.
1: Και τον Lepas. Lepas L8, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Θέλετε να είστε λοιπόν από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, το Lepas. Επισκεφτείτε την Νότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη.
0: Παιδιά, δείτε το, είναι δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Είναι
0: νάρα τα μάξι.
1: Πραγματικά, κομψότητα, άνεση, ξεχωριστό design. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3. Εκεί θα το βρούμε.
0: Πάμε, okay. Πάμε μηνυματάκια.
2: Total black, λέει ο Μανώλης, παιδιά. Total black.
0: Το μαύρο είναι άχαστο, παιδιά. Λέμε για το άχαστο ρούχο, έτσι. Ναι. Όταν θέλεις να τραβήξεις την προσοχή κάποιου ή είσαι ήδη, βγαίνετε και πας για τη δεύτερη πίστα. Πα θες να πια να κάνετε τον έρωτα.
1: Η Κατερίνα για σένα. Δημήτρη, θα κυκλοφορώ, λέει, με μαύρο pencil, με μαύρη pencil. Φούστα και μαύρο ζιβάγκο στο παλαιοφάλιρο.
0: Θα σκάσει, μωρή.
1: Δεν ξέρω τι
0: θα βγάλει τη ζέπελη.
2: Μήπως θέλει να σε συναντήσει όμως.
0: Αλλά κάνε και το. Όλα θα κρυθούν, να ξέρεις, από τα δάχτυλα.
1: Πάλι
2: έχει αυτό το γαλλικό.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ισχύει, λένε όλοι, αυτό που είπες για το γαλλικό. Συνήθως καινούργια ρούχα, λέει ο Πάνος. Δεν έχει σημασία τι. Ένα ωραίο μπλουζάκι με τζιν, απλά πράγματα. Απλά. Στα καινούργια νιώθω αυτοπεποίθηση.
0: Καλά να τα φοράς και ξέρεις ότι είναι καινούργια. Του άλλου που το βλέπεις τα ταμπελάκια.
2: Φίλε, παγκάθεις εσύ.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: She calls it other mommy. You look like you.
10: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
11: It was me. What? Was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
12: You have to be scared, mommy. She's nice.
13: Go into your heart.
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
14: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: τον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One. Κάθε μέρα με

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοκτήματος.

0: ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: υποσύπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Σας μέρα, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Αυτά είναι τα πρωινά Ναυάγια. Αυτός είναι ο ρυθμός 949, ο καλύτερος σταθμός. Τι να πω τώρα, να πω κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε Ναυάγια, ο σταθμός είναι καλός. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλάχαδάμης.
5: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να σας πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Ότι εδώ επειδή συζητούσαμε για σειρές, οι καλύτερες σειρές είναι στο Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms το συζητούσαμε διότι στο IMDb σκοράρουν τα επεισόδια όπως παλιά το Game of Thrones πάνω από 9.
5: Ναι.
6: Τέτοια βαθμολογία.
1: Νομίζω είναι η πέμπτη σεζόν, διορθώστε με, δεν είναι η τέταρτη σίγουρα, πρέπει να είναι η πέμπτη σεζόν.
5: Είναι.
1: Αυτό με τους σεφ, με τον σεφ βασικά.
5: Άλλη
1: είναι πολύ
5: σειρά
1: ωραία.
5: Και αυτή.
1: Άλλη σειρά. Και All the Murders in the Building, αν θέλετε κάτι πιο εναλλακτικό, να είναι και ιστορίες detective, γιατί όλες γίνονται, αφορούν ένα φόρο, κάθε σεζόν είναι ένας φόνος. Το κοινό τους είναι ότι ο φόνος γίνεται σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, το Αρκόνια. Εκεί μένουν και οι πρωταγωνιστές, με την παραγωγή και πρωταγωνιστή μαζί είναι η Σελίνα Γκόμες και φυσικά οι άλλοι δύο. Τώρα θα τους διαδικήσω, αλλά νομίζω ότι δεν ακούνε κιόλας πρωινά Ναυάγια, οπότε δεν θα παρεξηγηθούν. Vodafone TV, μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και του HBO Max. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ, τι θα δεις? Vodafone TV.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Πριν το ντουέτο Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στα πρωινά Ναυάγια, να σας πω την κίνηση. Έχει κατεβαίνοντας την Μεσογείου μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Η Κηφισία στο κατέβασμα είναι πολύ μποτιλιαρισμένη, ειδικά από το Χαλάνδρι μέχρι το κέντρο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου θα έχετε μποτιλιάρισμα και η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Το ποτάμι στο γνωστό σημείο από Νέα Ιωνία μέχρι Ιερά Οδό με το δύσκολο μέρος του. Και τέλος, στον κόμμο της Μεταμόρφωσης, η Αττική Οδός, ερχόμενη προς το Μαρούσι, έχει αρκετές καθυστερήσεις.
4: Δημήτρη, ο καιρός σήμερα.
6: Ζήστο τώρα, Δημήτρη. Θέλω να το ζήσουμε μαζί.

0: Επίσης σεβάστηκα στον Νίκο Βέρτη που τον είδα στη, τον απόλαυσα στη Θεσσαλονίκη, το ότι είναι πολύ καλός οργανοπαίκτης.
1: Ναι.
0: Παίζει μπουζούκι, παίζει κιθάρα, παίζει, είναι γνώστης, είναι μουσικός, δεν είναι απλός performer. Λοιπόν, 6937, καλημέρα σας. 6937, 949, 949, ακούτε ρυθμό 949 και θέλουμε τα μηνύματά σας με θέμα το σημερινό ημέρας, το άχαστο ρούχο, είτε θέλεις να κάνεις τον έρωτα, ποιο είναι το ρούχο που θα τον φτάσει τον άλλον στα άκρα ή την άλλη, είτε όταν θες απλώς να σε γουστάρει, δηλαδή η πρώτη σου θες να κάνεις καλή εντύπωση, τι φοράς.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης.
0: Συγγνώμη, και μπαίνετε σε κλήρωση για Diamond Doors, έτσι, για το πόρτα.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα λοιπόν. Ο Μανώλης λέει Total Black, οτιδήποτε αρκεί να είναι, λέει, ολόμαυρο.
1: Να το όλοι επενδύουν στο Total
0: Παίζει
1: Black.
0: Παίζει πολύ το μαύρο και κόβει κιόλας και είναι και ψαρωτικό.
1: Η Βασιλική λέει καλημέρα και στους τρεις σας. Εμένα μου αρέσει όταν σε κάποιο σημείο το ρούχο έχει λιγάκι έξω πλάτη, λίγο όμως. Ή διαφάνεια.
0: Να δείχνει κάτι,
1: Η διαφάνεια είναι ωραία. Ναι, είναι ωραία, έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα. Ο Παύλος έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία που είναι κούκλος με το
0: Παύλος
1: κουστούμι.
0: Είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι, και φοράει ένα Men in Black κουστούμι.
0: Το λεγόμενο Black Tie.
1: Ναι.
2: Ο Πάνος λέει βάζει στα πρώτα του ραντεβού ή στα ραντεβού που θέλει να εντυπωσιάσει συνήθως καινούργια ρούχα, γιατί έτσι έχει και την αυτοπεποίθηση του καινούργιου.
0: Και τη Κατερίνα καινούργιο θα λέει κάποιο.
1: Μαύρο φόρεμα λένε οι γυναίκες και ο Γιάννης λέει ότι εμένα μου αρέσει η γυναίκα να φοράει ψηλές μπότες δερμάτινες. Αυτή τη χαμπερδενή.
0: Τι? Οι μπότες δεν βγαίνουν, έτσι.
1: Τι εννοείς? Άμα φορεθούν, λες.
2: Βγαίνει, έχει φερμόνα.
0: Δεν βγαίνουν.
2: Λοιπόν, και η Εφη κάτι.
0: Τελειώσαμε, Αλέξανδρε.
2: Και η Εφη,
0: μην το συζητάς.
2: Πριν πάμε στο μάθημα, κάτι σχετικό. Καμάτα, αφού μα λένε. Καλημέρα, αφού μιλάς.
0: Για την Εφη, πες μας.
2: Καλημέρα. Δεν θέλετε να το κοστομίνε.
0: Θέλουμε πολύ την Εφη, μην τσακίσεις.
2: Καλημέρα στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέγε, λέγε.
4: Είναι
5: φυσικά. Η ΕΚ ναυαγή.
2: Μα έλεγα την Εφη, Αλέξανδρε. Έλεγα την Εφη.
0: Εντάξει. Έλα.
2: Πάμε.
0: Δεν πειράζει τώρα, ό,τι είναι.
2: Ό,τι είναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει το μάθημα που αφορούσε τα κλάσματα και τις πράξεις, τις μαθηματικές πράξεις με τα κλάσματα, έτσι.
2: Ναι.
0: Είχαμε πει λοιπόν ότι για να προσθέσουμε δύο κλάσματα θα πρέπει τι να έχουν. Δηλαδή έχουμε, ξέρω εγώ, τα δύο τρίτα και το ένα πέμπτο. Και θέλουμε να τα προσθέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, Αθηνά?
1: Σε βλέπω κλείνει τα μάτια. Είναι ο παρονομαστή, είπα.
0: Μπράβο, ο παρονομαστή είναι το κάτω, έτσι όπως είναι η γραμμούλα. Να ξέρετε ότι είναι διαίρεση, δηλαδή τα δύο τρίτα σημαίνει δύο δια τρία.
1: Ναι,
2: σωστά.
0: Εντάξει, ωραία. Κάτω τη γραμμούλα λοιπόν παρονομαστή, πάνω τη γραμμούλα Βασίλη.
2: Αριθμητή.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλουμε να προσθέσουμε δύο κλάσματα. Τι πρέπει να κάνουμε, δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να τα προσθέσουμε. Προσθέστε
2: τα. Τα κάνουμε μόνιμα.
0: Πώς, τι σημαίνει μόνιμα?
2: Να έχω τον ίδιο παρονομαστή.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, Αθήνα, λοιπόν?
1: Τώρα πώς θα το κάνουμε? Δύο τρίτα και ένα πέμπτο.
0: Ένα πέμπτο.
2: Δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να έχουν τον ίδιο παρονομαστή.
0: Ωραία. Πώς?
2: Τι θα κάνουμε για να έχουν τον ίδιο παρονομαστή? Θα κάνουμε.
0: Τι πρέπει να βρούμε, καλά. Τι πρέπει να. Όχι, δεν μαντεύουμε. Τι πρέπει να βρούμε? Τι πρέπει να βρούμε? Να τα κάνουμε όλα πέμπτα, να τα κάνουμε όλα τρίτα. Ή να τα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Πώς?
1: Τέταρτα.
2: Θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή των έναν με τον άλλον και θα γίνει 3 επί 5, 15 και θα είναι 15.
0: Εντάξει, λίγο μπακαλίστικο. Τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά? Ουσιαστικά τι πρέπει να βρούμε? Έναν αριθμό που τι να κάνει και τους δύο παρονομαστές.
2: Να τα διαιρεί.
0: Ακριβώς.
2: Να μπορεί, ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.
2: Ορίστε.
1: Α, το ελάχιστο κοινό. Είδες, αυτά όμως βοηθάνε τώρα γιατί τα φρεσκάρουν και οι γονείς. Μην νομίζεις που διαβάζουν τα παιδιά.
0: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, άρα θέλουμε το πολλαπλάσιο και των δύο, το μικρότερο. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το βρεις συνήθως είναι να τα πολλαπλασιάσεις αυτά. Υπάρχει και ολόκληρο, υπάρχει ένα σχήμα που κάνεις. Θα πάμε 3, 5, 15. Οπότε θα κάνουμε 15. Άρα, τα 2 τρίτα τι το κάνουν? Τι 15 το κάνουμε?
2: Τι?
0: Το 2 τρίτα. Έχουμε δύο κλάσματα, γονεί. Το 2 τρίτα και το 1 πέμπτο.
2: Ωραία, το 2 τρίτα.
0: Το ελάχιστο κοινό πλαγιάσιο είναι στο 15.
2: Το 15, μπράβο, άρα το κάνουμε.
1: 10.
2: Περίμενε, ρε. Πολλαπλασιάζει και τον αριθμητή. 10, 15.
0: Σωστό. Και το 1 πέμπτο πώς το κάνεις, Αθηνά?
1: 5.
0: Τι 5? Τι 4?
1: Περίμενε.
0: Τι
1: 1 δέκατο πέμπτο.
0: Το 1 πέμπτο.
1: Και θέλεις το 1 πέμπτο. Α, περίμενε.
0: Πώς το κάνεις σε 15?
1: Ναι, πρέπει να το.
0: Για κάτω
1: πρέπει
0: λίγο.
1: Να το διαιρέσω.
0: Θέλω
1: να
0: το ξαπλώσω.
1: Ναι. Περίμενε. 15.
0: Ναι.
1: 3. Ναι, 3-5. 3, 15.
0: 3, 15. Μπράβο, Αθηνά. Άρα έχουμε 10, 15 και 3, 15.
1: Ναι.
0: Προσθέστε τα.
2: 13, 15.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αυτή τη δουλειά θα. Και τι καταφέραμε τώρα? Τι είναι τα 13, 15? Θέλω να μου πεις, όχι, τι από τι καταφέραμε, που τα προσθέσαμε.
0: Κοίτα, άρνηστα.
1: Άντε και τα προσθέσαμε.
0: Όλη αυτή είναι άρνηση, επειδή το πρόσθεσε ο Βασίλης.
1: Ναι, γιατί που και
0: είναι. Και τι κατάφερες τώρα, Βασίλη?
2: Έχεις 15 σοκολατάκια, έφαγες τα 13.
1: Ναι.
2: Πόσα σου μείνανε?
1: 2.
2: Αυτό είναι.
1: Και
2: αυτό
1: η γκρίνια που έφαγε εσύ τα άλλα.
0: Ενώ σου έλεγα από τα 15 σοκολατάκια, ο ένας έφαγε τα 2 τρίτα και όλος το 1 πέμπτο, τι θα καταλάβαινες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστώ. Πού να το βρω.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.

0: αγαπημένο μα και δικό μου και τη Αθηνά Αφαλίου. Δεν ξέρω για τον Δημήτρη Ογκαρέζο. Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ο Πέτρο είναι από του αγαπημένου μου. Είπαμε για τον Πέτρο. Εγώ χθε μίλησα με τον Νίκο Απέργη. Που επίση είναι από του αγαπημένου μου. Και πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Το άχαστο ρούχο. Αυτό που όταν θέλει να δείξει ότι είμαι έτοιμο να κάνουμε τον έρωτα, αυτό φορά. Ή αυτό όταν θε να ρίξει κάποιον ή κάποια. Δηλαδή να σε γουστάρει, παιδί μου. Και όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα μπαίνετε στην κλήρωση για Diamond Doors.
0: Η Ελένη λέει μαύρο κολάν, στεγνά και όμορφα.
1: Ελά, Ελένητσα, ναι, αλλά το άκου. Το μαύρο κολάν και το. Δεν ξέρω αν είναι πια τη μόδα. Τα παντελόνια, τα trois quarts, δηλαδή που είναι μέχρι ένα σημείο.
2: Το κάπρι.
1: Το κάπρι. Δεν είναι σώμα σωματάρ.
2: Περίμενε.
0: Για να το λέει η Ελένη, θα έχει παιδιά.
2: Το μαύρο το κολάν είναι δύσκολο στο styling, να πω
0: σωστά. Σωστά. Το γύρω-γύρω είναι το δύσκολο.
1: Δεν μπορώ με την ασφαλή.
0: Και ο Βασίλη, κάτι πιο ωραίο που δεν το έχουμε ακούσει.
1: Κολάν, μαύρο και ο Βασίλη.
0: Όχι, παιδιά, λέει λευκό κλασικό πουκάμισο.
1: Ναι. Στον άντρα,
2: ναι.
1: Το πουκάμισο ο Κωστάκης έβγαλε τη μισή του καριέρα με λευκό πουκάμισο.
2: Να σου πω ότι μου ήρθε το έλα μου στο μυαλό το βίντεο κλιπ.
0: Λοιπόν, άρα ο Βασίλης είπε λευκό κλασικό πουκάμισο και από κάτω γκριφόρμα.
2: Με το πουκάμισο.
1: Έλα με την γκριφόρμα. Έλα τώρα!
2: Νέα προϊόντα Mr. Grand. Δοκίμασέ τα σήμερα στο Μασούτι με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
3: Πάρα πολύ ωραία. Διάλειμμα.
1: Επιστρέφουμε με. Τι να πρωτοπώ τώρα. Ούγκα challenge. Έχουμε λέσει χαμένο μαπών και γκρι φόρμα πάνω απ' όλα.
4: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί. Με έναν ωραίο πίδο.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
16: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου. 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
22: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
24: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
1: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
25: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
26: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
27: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
28: Ο Φουρτούνης το σούτ, η παρασ...

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηναία Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 6 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε εδώ στην εκπομπή Απόλυτο Ναυάγιο. Ήρθε η στιγμή να πάρετε στυλό, το φτερό αν έχετε, την πένα σας ή και στο κινητό, αρκεί να προσέχετε πάρα πολύ, δεν θέλω να το κάνετε όσο οδηγείτε, και να στείλετε το ποιηματάκι σας. Είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, μια στροφούλα, ένα δίστιχο, ένα στίχο, ό,τι γουστάρετε, με θέμα, παύλα, λέξη ημέρας, τις μπότες. Τι κερδίζετε, 50 ευρώ από Wagamama, ναι, για να πάτε να περάσετε καλά, να κάνετε και το κομμάτι σας, να πείτε ότι πήγατε, να το ζήσετε, να γευτείτε το καλύτερο σούσι, το καλύτερο ράμεν. Έχει πολύ ωραίες σπεσιαλιτέ και πραγματικά πολύ νόστιμες, με γεύσεις που δεν έχετε συνηθίσει να τρώτε. Και θα κάνετε αυτό, θα βάζετε την μπουκιά στο στόμα και θα πείτε, ο να σου. Αυτό είναι λοιπόν το Wagamama, 50 ευρώ στο νικητή μας σήμερα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Στο Wagamama υπάρχει all you can eat sushi, nigiri, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, ό,τι γουστάρεις, δοκιμάζεις τις αγαπημένες σου γεύσεις και έχεις και δίπλα ένα site ανάτομο. Αλλά θέλει και λίγη προσπάθεια από εσάς. Αυτό πρέπει να βρείτε ποιο από τα τρία, της Σεόλου, της Κηφισιάς ή του Golden Hall. Έχει διέχουν διαφορετικές μέρες και ώρες. Έχουν το all you can eat sushi. Και όσο τολμάς και αντέχεις να φας, τρως στο Wagamama sushi μέχρι να σκούσει.
6: Αρκεί να φτιάξετε ποίημα και να γελάσουμε που να έχει μέσα τη λέξη μπότε.
2: Ξεκινήστε.
7: Να το. Ναι, φίλε, ο ύμνος. Ναι.
6: Γεια σου, Βαλέρια.
7: Άλλο πρέπει και άλλο πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.
2: Λοιπόν, επιστρέφω με Ούγκα Challenge. Τα πράγματα έχουν φτάσει, καταλαβαίνετε, στο απροχώρητο. Να το δώσω και το τηλέφωνο για το ποίημα. 2, 16, α, έλα μωρό, εντάξει. 68, 35, 722, να ξέρετε, όταν θα σας πω να πάρετε.

0: και αν πω, θα μπορούσαν να το πούνε και τα κατσαμπάκια.
1: Μπράβο. Περσικό χορό και όλα αυτά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπετε ότι σοβαρεύω σιγά-σιγά.
2: Ναι.
0: Συνεχίστε.
2: Δεν ξέρει τι ώρα είναι.
0: Ρε, παιδί μου, γιατί έχει. Έχει μια ξυνήλα η Αθήνα.
1: Όχι, σήμερα δεν έχει.
2: Εγώ έχω τι λέτε, με στο μέλι.
1: Μήπως γιατί έρχεται η ΙΤΑ.
3: Κούκα Challenge.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες εργασίες εδώ πέρα.
2: Ο Αλέξανδρος να μας μιλήσει, να μας πει τι είναι, ποιο είναι το σκορ.
4: Το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Αθηνάς.
1: Μάλιστα.
2: 2-1 λοιπόν. Παίζουμε και σήμερα και έχουμε και την αυριανή που είναι ο τελικό.
1: Έχουμε ετοιμάσει.
0: 6-9-37-9-49-9-49 για τον. Πώς να το πω. Για το κύμα των υποστηρικτών των δύο παικτών. Γιατί το επικαλούνται κατά καιρούς. Ναι. Και η Αθηνά λέει, ο κόσμος εδώ, η οργή.
1: Κυρίως η Αθηνά.
0: Η οργή του κόσμου και ο Βασίλης λέει στηρίζει.
1: Κυρίως η Αθηνά λέει.
2: Ναι, μάλιστα. Γιατί εμένα στηρίζει ο κόσμος κυρίως τα μηνύματα. Να είστε έτοιμοι.
0: Επίσης, ναι. Στα μηνύματα που αφορούν το θέμα ημέρας που είναι το άχαστο ρούχο, μπαίνετε κλήρωση για Diamond Doors. Σχετικό και άσχετο. Λοιπόν, πάμε. Θα σας λέω τις ημερομηνίες και θα μου λέτε ποιος γιορτάζει.
2: Δεν υπάρχει αυτό, αγάπη μου.
0: Μα δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τ' άλλο. Λοιπόν,
2: πού τι είμαστε εμείς στο εορτολόγιο?
0: 26 Οκτωβρίου.
2: Δημήτριος.
0: Σωστό.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: 9 Δεκεμβρίου.
2: Άννα.
1: Νίκος.
0: Η Άννα, 2. 6 Δεκεμβρίου.
1: Νίκος.
0: Σωστό. 2-1 είμαστε, έτσι.
4: Άννα.
0: Συγκεντρωθείτε.
2: Έλα.
0: Δύσκολο. 12 Δεκεμβρίου.
1: Στέφανος.
0: Όχι.
1: Στέλιος. Σπύρος.
0: 2-2.
2: Είναι που το είναι που δεν το έχει.
1: Όχι, ρε, το σίγμα το κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ με την Αθήνα.
2: Δεν πειράζει, αγάπη μου.
1: Θα στεναχωριέμαι για την νίκη μου.
2: Σπύρος. Εδώ τσακωθήκαν καμία σφίση, αγάπη μου. Θα δεις τώρα τι έχει να γίνει.
0: Πάντως έχει δίκιο τώρα σε αυτό. Το παίζεις, είσαι νηφίτσα
2: μεγάλη.
1: Μεγάλη. Και εγώ αυτό που έχω γνώσεις.
0: Και πας και λες, τα παρατάω, δεν το έχω καθόλου. Και ξαφνικά σκαστρία μαζεμένα.
1: Φτιάχνω κρίμα.
2: Έλα.
0: 25 Νοεμβρίου.
2: 25 Νοεμβρίου, Νικόλαος.
0: Όχι,
2: Κατερίνη.
0: Ναι! Μπράβο, Αθηνά!
2: Πανηγύρι στα πετράλων έχετε.
1: Αφροξυλάνθη.
0: 7 Ιανουαρίου.
2: Γιάννης.
0: Ναι.
2: Αγιάννη, γιορτάζει το σπίτι μου.
0: Α, τώρα θα πείτε ότι τα είχα στημένο για να το κερδίσει.
2: Είναι μεγάλη γιορτή του Αγενιού.
0: 21 Μαΐου.
1: Κωνσταντίνα και Ελένη.
0: Σωστό! Τι γίνεται, Αλεξανδρέ?
2: Πόσο είμαστε? 4-3.
1: Στα πόσο παίζω?
0: Ένα δύσκολο. Ένα δύσκολο.
1: Στα 5 είπαμε.
0: Ένα, όχι, όσο θέλω εγώ. Τι όσο.
1: Πότε το είπαμε, καλέ.
2: Α, μέχρι να κερδίσει
1: ο Στα 5 είπαμε προχθές.
0: Λοιπόν, ένα δύσκολο. 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου.
0: Δεν θα πω τώρα βοήθεια για να μην λένε οι ακροατές ότι βοηθάω τον έναν τον άλλον.
2: 20 Ιουλίου είναι δύσκολο.
1: Λείπουμε σε διακοπές τότε, ρε παιδί.
0: Ανδρικό.
1: Μην κοιτάς το κινητό, του στέλνουν μηνύματα.
2: Ποιος δεν κοιτάει, παιδί μου? Εσύ κοιτάς στο Viber! Δεν θα πιαστεί η τέτοια.
1: Δεν το βρήκα.
2: 20 Ιουλίου. Ανδρικό.
1: Λοιπόν, πες, ανδρικό ή γυναίκα.
0: Συνεργάτη. Ανδρικό.
2: Δεν είναι Γιώργος.
0: Συνεργάτη εκπομπή μα.
1: Αλέξανδρος.
0: Όχι.
2: Όχι, Λουκάς.
1: Λουκάς.
0: Τηλεφωνικά βγαίνει.
2: Ηλίας,
1: ναι.
2: Του Αηλιά, προφήτη Ηλία. Του προφήτη Ηλία, μεγάλο πανηγύρι. Στο Κούμαρι, στο χωριό που
1: το κόρησε.
0: Σταμάτα να λες και τα γυρουρά.
2: Ναι, έπρεπε να το είχα θυμηθεί.
0: Φοβερό πανηγύρι. Ωραία, 31 Αυγούστου. Μισό λεπτό.
1: Έλα, αφήστε με.
2: 31 Αυγούστου.
1: Αφήστε με στη τέτοια μου και στην αυτή μου.
0: Έχασε.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρω τι
0: έχω. Μισό λεπτό για σιγουριά. Θέλω να μου πείτε. Ναι. 30 Αυγούστου, συγγνώμη.
1: Τώρα μου έβαλε εδώ πέρα την, την Ορθόδοξη, την Θεούσα, να ξέρει όλες τις γιορτές.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Αλέξανδρος.
2: Συγγνώμη, Αλέξανδρε.
0: 8 Νοεμβρίου.
2: 8 Νοεμβρίου, του Αγίου Νικολάου.
1: Τα είπαμε, ρε.
2: Περιμένετε, θα λέω εγώ μέχρι να.
0: Γιορτάζουν πολύ.
2: Σαββάς.
0: Όχι,
1: είδα πίστη στη Σοφία.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Και άντρες και γυναίκες.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Όχι, το είπαμε. Το είπαμε, ρε παιδί.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου. Μπορώ να λέω.
1: Λοιπόν,
2: και άντρες και γυναίκες.
0: Έλα, 8 Νοεμβρίου, είναι και κοντά.
2: Ναι, ελευθερίος, ελευθερίος.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Θα λέει, για πες μου. Δεν ξέρουμε.
0: Άγγελος Αρχαγγέλου, είναι τον ταξιαρχών.
2: Δεν το είπες,
0: Άγγελος. Λοιπόν, πόσο είμαστε, γιατί έχω μια τελευταία.
1: 5-3.
0: Για 2 πόντους.
1: Είπα Άγγελος, να ξέρετε πριν.
2: Δεν είπες, αγάπη μου, προχώρα.
1: Το είπα, δεν έχω λόγο να μην το πω.
2: Πότε, πριν, σε προηγούμενη ημερομηνία. Όχι.
0: Για 2 πόντους. Όποιος μου πει ποιος γιορτάζει με το χαρακτηριστικό που γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πάρει 2 πόντους. Αλλιώς, αν πείτε απλά ποιος γιορτάζει, θα πάρει
2: 2. Τι εννοείς με το χαρακτηριστικό?
0: Θα δεις. 21 Νοεμβρίου.
2: 21 Νοεμβρίου, μήπως είναι ο Άγιος Ελευθέριος?
0: Όχι.
2: Άγιος Αντρέας. Άγιος Αντρέας.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε άπειρα ονόματα. Ξεκινάω. Νίκος, Γιάννης, Παύλος, Πέτρος.
0: Άμα μου πείτε, είπα, ποιος γιορτάζει, θα πάρετε ένα βαθμό. Αν μου πείτε και γιατί γιορτάζει. Μια συγκεκριμένη κατηγορία που γιορτάζει εκείνη την ημέρα.
1: Α, λοιπόν, είναι οι Παρθένες.
0: Σωστά.
1: Γιατί.
0: Άρα
1: οι Παρθένες που δεν έχουν
0: παρέμβει. Οι ποιες!
2: Οι ανήπαντρες.
0: Μισό, μισό,
1: και
0: δεν πρέπει να πάρει ένα τζέρι να γιορτάζουνε! Πότε γιορτάζουνε!
2: Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: να. Νίκος Απέργης, ρυθμός 949. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και σας έχω νέα, γιατί ξέρετε ότι σας δίνω αυτό που λένε heads up. Δηλαδή, σας το λέω λίγο πριν, για να ξέρετε. 10 με 12 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Πάντα λέω πότε, γιατί είναι πάντα. Έχουν μικρά παραθυράκια στη Βιοκαρπέτ τα φιλαράκια μου. Καλημέρα, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα και σε όλη την ομάδα, σε όλα τα καταστήματα. Στη Λάρισα καταρχάς.
1: Και εκεί τους ξέρεις.
0: Είναι φίλοι μου. Τρελαθώ. Όλη η ομάδα της Βιοκαρπέτ.
2: Ναι. Είναι ωραία τα χαλιά.
0: Φίλοι μου, φίλοι μου. Λοιπόν, και πάντα ξέρουν τις ανάγκες σου και σε συμβουλεύουν. Λοιπόν. 10 με 12 Οκτώβρη. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Μόνο δύο ημέρες. Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη. Στις πιο happy τιμές. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Γι' αυτό λέω 10 και μέχρι 12 και 12. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για 3 μέρες μόνο. Όλα τα χειροποίητα χαλιά. 50% έως 80%. Μαν. Εντάξει, τώρα. Χαλιά μηχανής 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Για το σπίτι του παιδιού του φοιτητή. Για το εξοχικό. Για την πρίκα τη δικιά σου. Οι προσφορές του μπαζάρι ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στη στάση μετρό Άλυμος. Αν θέλετε να πάτε με μετρό. Αλλά πώς θα κουβαλήσετε τα χαλιά μετά. Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ, παιδιά.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν πάρουμε το χαλί, θα πατήσουμε στο πλακάκι το κρύο και θα κρυώσουμε. Και θα πάθουμε κρυολόγημα και βουλωμένες μύτες και λοιπά. Και δυσκολίες στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Cold & Flu από την Ιντερνετ για τη ειρηνική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της ισορρευμένης βλένας προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Μιλάμε για το Selva Cold & Flu από την Ιντερνετ για να αναπνέουμε πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα μας κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-722. Τώρα τηλεφωνείτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. 50 ευρώ δώρο επιταγή να φάτε μέχρι σκασμού στο Wagamama. Να γουστάρετε, να κάνετε το κομμάτι σας, να πιείτε και τα κοκτέιλ σας. Ξαναλέω, 2-10-68-35-722. Θέμα, παύλα, λέξη, οι μπότες και ένα στίχος αρκεί.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύση αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
17: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να γουλιάζουμε.

σε μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια μέσω ηλεκτρονικού κουπονιού και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη ήδη αριθμεί η MassCard. Είμαι ένα από αυτά και είμαι υπερήφανος. MassCard, απόκτησε

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
5: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Ρυθμός 949.

0: Μη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πεμπτούλα σήμερα, παιδιά, το δεύτερο Σάββατο για μας. Και για ακόμα μια φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πέμπτη για εμάς τι σημαίνει? Σημαίνει Throwback Thursday, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Πάολα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, μιας και την είδαμε στο αφιέρωμα που έκανε το The Voice of Greece για τον Γιώργο Μαζονάκη και ανακοινώθηκε το ότι θα είναι και εκείνη που θα κάτσει στην καρέκλα του. Πόσες φορές λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Σάκης Ρουβάς έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το Μην Αντιστέκεσαι και φυσικά δυναμώστε την ένταση.

Λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αν είναι να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι που πραγματικά 20 χρόνια και αν περάσουν και το ουρλιάζω ωριακά, είναι το Μια Φορά από Δημήτρη Κοργιαλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο μπάζ και στα social media παρόλο που έχουν περάσει χρόνια. Μαζί του λοιπόν βρίσκεται η Μουτσάτσου, η Αλεξάνδρα, την οποία μπορεί να με γνωρίζετε, αλλά την έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και είδαμε και όλες απολυτεύεται. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω.

Έχω μια ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσείς, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε και φυσικά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επίκαιρο το τραγούδι που θα σας δώσω αυτές τις μέρες. Το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και εμείς εδώ πέρα χθες στην εκπομπή. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίς θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά με το εμείς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και ένα viral τραγούδι αυτές τις μέρες και γενικά την προηγούμενη χρονιά ήταν οι Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά περιμένω να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Throwback σήμερα Πέμπτη.

είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Νομίζω ότι το φίλο, ο σύντροφός μου είναι fan των One, με αυτούς μεγάλωσε, οπότε το πεθαίνω, θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες το σήμερα και φυσικά έχετε χρόνο γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί να μου στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

0: Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το Μου Κάνει Πλάκα ο Θεός από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Ε, τι λέτε?
1: Πάντα είχα κανονισμένα για να μην έχω άγχος κανένα, μόνη να μείνω, να ησυχά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και ανοιχτό το Instagram για να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ τώρα, τι σας έχω? Θέλω να μου κάνετε υπομονή, γιατί αυτό που έρχεται είναι κάτι που μου είχατε ζητήσει πολύ αυτές τις μέρες. Ελικοκίνδυνο αγαπημένη με αντρική κολόνια. Να πω λοιπόν ότι έχω μια δυναμία σε ελάκι. Να πω όμως και επίσης ότι είμαστε σε εντόνια, μυρίζει ακόμα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και όφυλα να ανακαλύψω αυτό το διαμαντάκι που ίσως έχετε ξεχάσει. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μιχάλης Εμιχλής, σημαίνει το ότι είστε πολύ μικρότεροι από μένα. Η πίπα της Ειρήνης λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μερικές φορές πρέπει να την καπνίζουμε όταν υπάρχει ένταση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμό 9 Σαρδένια.
0: B-Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Αυτή η παράνοια που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή η γρήγορη ταχύτητα των ημερών, είναι νομίζω πάρα πολύ ταιριαστή με το τραγούδι του Νίνο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή. Μιλάμε για το Παράνοια, το οποίο μάλιστα ξανά έγινε viral πριν από μερικά χρόνια. Το είχαμε ακούσει και σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από Βέμιλι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε το original. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίνο και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο μπουκοματάκι, αλλά με καλή διάθεση. Το ξέρω ότι ζητάω από High Five, είναι το highlight τραγούδι της δικιάς μου τουλάχιστον εφηβικής ζωής. Οπότε θέλω να το ακούσουμε παρέα. Και αν δεν το ξέρεις, που ελπίζω όχι, να μην είσαι τόσο μικρός, είναι η στιγμή για να το μάθεις. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας για ακόμα μία Πέμπτη και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Το χωρίς αναπνοή από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το ακούς στα social, αλλά θα το ακούσεις και σε ελάχιστα λεπτά στο σταθμό μας. Bye!

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα!

0: τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous

0: Καλώς τους, καλώς τους. 8 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα Daily Couscous γεμάτο μουσική, γεμάτο νέα και καινούργια μουσική βέβαια. Ο έρωτας μικρός, αυτή ήταν η Peggy Zina.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Peggy Zina.
0: Η Lenny Williams.
1: Παναγιώτης ήμουν σε απέναντί μου ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως λίγο...
0: Τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο, πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι...
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει, κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε, ας πούμε... Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε: εντάξει, ρε παιδί μου, λέει, και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω: κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σου αυτό. Βέβαια, θα μου πεις και πού θα ξέρει να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί, αν αδείς.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και εντάξει, μηνύματα συμπαράστασης θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει, δηλαδή άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα ας το αφήσουμε στην άκρη. Εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Από το να δίνω τόπο στην οργή, έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι θα θέλω.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανατήλικο Κούσκους είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμς.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν. Ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Που ζηλεύουν. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δύο στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, Καρκίνος, που ζηλεύουνε. Ναι. Κάτσε τώρα, Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι, τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός, ναι, που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος, που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχεις δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις το Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πάπαπα, πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζει κάποιον άλλον
1: αυτό,
0: ενώ εκείνος βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Και ο Καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχιστικός είναι ο Λέοντας, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να το συζητήσουμε Παναγιώτη μου, δεν λέω γιατί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν,
0: αύριο κυκλοφορεί και ολοκληρώνει το τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Daily Couscous, εδώ είστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Λέμε για τα ζώδια. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα ζώδια μόνο. Παίζει και ο οροσκόπος, παίζει και η Σελήνη, παίζει και η Αφροδίτη. Και μια και λέμε και για τον ανάδρομο τον Ερμή Παναγιώτη μου, γιατί είμαστε τώρα στη σκιά του ανάδρομου, μην ξεχνά ότι τι έρχεται με τον ανάδρομο Ερμή. Η πρώην.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρει αυτό. Το νούμερο ένα.
0: Η πρώην με όμικρον γιώτα.
1: Η πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν την εμφάνισή τους.
0: Γύρισε, αλλά.
1: Άννα, αγάπη
0: δεν γύρνα.
1: Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, σε περίπτωση επιστροφής ενός.
0: Όλο έχει να κάνει,
1: πρώην,
0: νομίζω, με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή, αν είσαι καλά και ναι, το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φυλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσεις.
1: Να
0: μπορεί
1: σου να... πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογίες, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει, ρε παιδί μου, να γυρίζεις πίσω. Αυτό είναι okay. Και τι σημαίνει, πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην, πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη
0: ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσει και ωραία πράγματα και να,
1: εννοείται,
0: τα κρατάς πολύ θετικά,
1: εννοείται,
0: μέσα σου. Παλώμα από ο Ράκ.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out, sold out, sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Εν μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα. Αυτά τα phishing. Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι υποψιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό τα λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Οι καιροί είναι περίεργοι. Παράξενοι πολλές φορές. Αλλά...
1: Μετά θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τις έχουν...
0: Και ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1500 ευρώ.
1: Όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για η μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Ναι, έτσι, ναι. Μπράβο.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φυσικά ο Παναγιώτης Σίμος κάτι ακριβώς απέναντί μου. Σαν φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα.
0: Η Λένια Βίλιαμς.
1: Εγώ σαβανάκι. Ξέρετε τώρα. Αλλά.
0: Ντεσεβό.
1: Αλλά ντεσεβό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Ποιο είναι το daily throwback?
0: Εσύ,
1: εγώ. Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ.
1: Πες το.
0: Θα στα πω. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, Daily Couscous εδώ συντονισμένος, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Κου στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνεις σάρκα και οστά, παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως, που χρειάζεται. Βεβαίως. Α,
0: γιατί, ναι. Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο.
0: Πότε είναι η ημερολογία,
1: ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Τσουγά, τι είναι 26.
0: Τι είναι, τι είναι ο Καύρος, τι είναι το Ζουμίκι.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και, τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι, Εκκλησία κλέβω.
0: Πάμε. Με την πάντα. Εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς, η κοιλιά μου, παιδιά, γουγουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε, ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα. Πριν γίνουμε και δυο μας ρόμπα ρόμπα.
1: Και τη γαρμπή.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή. Μετά την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο Κάτι. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το Κάτι είχε βγάλει το Δώρο Θεού. Που ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε είχε. Θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Και την Γαρμπή ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: Πώς νιώθεις που παράλληλα σου κάνω και μία βουτιά
1: στη γνώση,
0: στην μουσική γνώση
1: του, ναι, βέβαια.
0: Γιατί και τη Γαρμπίτα είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέτη Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού, ναι. Από, και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουνα στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Μιλάμε τώρα το 96,
1: με αυτό χρόνο,
0: κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή τα CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή,
1: κάτσε, πότε ήρθαν οι μωρές τα CD?
0: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
1: Υπήρχαν.
0: Υπήρχαν. Η μαμά μου δεν
1: ναι, το υιοθέτησε. Ήταν εξοικειωμένη, ναι, σωστό.
0: Ναι, γιατί
1: σωστό.
0: Ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
1: Ναι, καλέ.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρμα.
1: Τις γυρνάγες και εσύ με το στυλό.
0: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Το hybrid της Φουρέιρα.
0: Σε μια ροζ κασέτα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όπως είναι το hybrid. Έτσι να το πω.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10-10 κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σαν pre-listening party για κάποιους τυχερούς. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ.
0: Γιατί το έχει με κάποιους από το fan club, κάποιους από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου.

0: Δεν παλεύεται. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Γίνεται. Όχι, τι γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να δείτε.
0: Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαινούριο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε από Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πεγκυζίνα, ένα ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Το έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένη.
0: Ναι.
1: Υπομένη με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο
1: 100%.
0: Mm. Γιατί λες, πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή, εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Γεια χαρά.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ελλάδα.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες, 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Le Petit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Το πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με mini spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Ρυθμός 949. Tonight.

Tonight Radio Show, Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη και φινάλε για αυτή την εβδομάδα για μας. Από Δευτέρα και Πέμπτη κάθε μέρα, δύο ολόκληρες ώρες, κάθε βράδυ είμαστε εδώ παρέα. Άλκης Πλήρης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Αναβήσει, όχι γιατί. Χαμός έχει γίνει και με τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβήσει, τέλος πάντων δεν είναι της παρούσης. Πάμε να ακούσουμε Αναβήσει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Έλα να δεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, με δικά σου μηνύματα ξεκινάω. Ο σύντροφός μου κάνει δώρα και όμορφες κινήσεις, αλλά σε κάθε διαφωνία μου τα θυμίζει. Πώς να αντιδράσω? Για μένα πες το ότι εκτιμάς όσο σου προσφέρει, αλλά σε πληγών χρησιμοποιούνται αργότερα σαν επιχείρημα. Ένα δώρο δεν δημιουργεί υποχρέωση να συμφωνείς μαζί τους οτιδήποτε. Ρώτησε τον αν αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά του και συζητήστε το. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, προσφορά έχει ομορφιά όταν δεν συνοδεύεται από ένα λογαριασμό που εμφανίζεται στον επόμενο καυγά σας. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η στέλα καλή.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς.

Αλλά πνοή Ανατολή, αυτό είναι ο Χρήστος Αντικά. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δύο καλοί μου φίλοι χώρισαν και τώρα ο καθένας απαιτεί να σταματήσω να μιλάω από τον άλλον. Τι κάνω? Κοίτα, εξήγησέ τους ότι νοιάζεσαι για τους δύο και ότι δεν θες να γίνεις αγγελεοφόρος ή διαιτητής. Κράτησε τις συζητήσεις σας εμπιστευτικές και επέφυγε να μεταφέρεις σχόλια από τη μία στην άλλη πλευρά. Μπορείς να στηρίξεις τη στεναχώρια τους χωρίς να συμμετέχεις στη σύγκρουση. Δηλαδή, οι φιλίες δεν χρειάζεται να τελειώσουν μαζί με τη δική τους σχέση. Αυτό είναι μια δική τους απόφαση, όχι μια δική σου. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Κόρδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητάμε για όλα αυτά τα οποία θέλετε να βρούμε λύσεις. Όχι πως τις έχουμε όλες τις λύσεις, αλλά προσπαθούμε να τις βρούμε παρέα. Δεν γίναμε ποτέ κανονικό ζευγάρι, αλλά μήνες μετά το σκέφτομαι ακόμη. Γιατί μου είναι τόσο δύσκολο? Ξέρεις, ίσως σου λείπει αυτό που φαντάστηκες ότι θα μπορούσατε να ζήσετε. Οι ιστορίες που μένουν στη μέση αφήνουν πολλά αν. Γιατί υπήρξε, τι υπήρξε πραγματικά μεταξύ σας και τι περίμενες να υπάρξει. Αυτό βοηθάει να δεις καθαρότερα την απώλεια. Δεν χρειάζεται να υποτιμάσετε στεναχώριο επειδή η ιστορία σας δεν απέκτησε τίτλο. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Tonight. Ρυθμός 9 Σαρδένια. Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτός είναι ο Νίκος Κολομόπουλος, με φύγεις τώρα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 Οκτωβρίου. Μιλάμε υπέροχα στα μηνύματα, αλλά όταν βρισκόμαστε υπάρχει αμηχανία και δεν νιώθω την ίδια έλξη. Να συνεχίσω. Κοίτα, δώσε χώρο σε ακόμα μια συνάντηση, δηλαδή κάνοντας κάτι απλό που σας χαλαρώνει. Η πρώτη αμηχανία μπορεί να περάσει, αν όμως η σύνδεση υπάρχει μόνο στην οθόνη, πρέπει να το παραδεχτείς. Ξέρεις, τα μηχανήματα επιτρέπουν να σκεφτόμαστε κάθε λέξη και από κοντά γνωρίζουμε στην ουσία το ρυθμό του όλουνου. Και αυτός ο ρυθμός πρέπει στην ουσία να ταιριάξει όμως. Μοναχική καρδιά, αυτές είναι οι μέλισσες.

Κατερίνα Λιόλιου και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 2005 στον δίσκο «Πώς περνώ τα βράδια μόνος», πολύ καλά κατάλαβες, Νίκος Βέρτης, Κυριάκος Παπαδόπουλος μουσική, Ηλίας Φιλίππου στίχη και «Κάποτε θα δεις, πονάει η αγάπη, στο πρώτο σου δάκρυ θα με θυμηθείς». Νίκος Βέρτης, «Κάποτε θα δεις».

0: Tonight.
1: Ρυθμός 949.
0: Tonight.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Χάρτινες Αγάπες του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαι ελεύθερη και οι φίλοι μου οργανώνουν συνέχεια γνωριμίες χωρίς να με ρωτούν πώς σταματάω. Κοίτα, πες τους ζεστά, αλλά ξεκάθαρα. Ξέρω ότι νοιάζεστε, αλλά θέλω να με ρωτάτε πρώτα. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ανοιχτή στον έρωτα, χωρίς να θες να κάνεις. Χωρίς την ουσία κάθε σου έξοδος να γίνεται ένα αποξενιό. Πρότεινε τους να σου αναφέρω μια γνωριμία και να αποφασίζεις εσύ αν θέλεις την ουσία να την προχωρήσεις και να την κάνεις. Η προσωπική ζωή χρειάζεται τη δική σου συμβολή, επιθυμία, ακόμα και όταν οι άλλοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Αυτός είναι ο πόν, αυτή είναι η κατάδα.

Δεν θέλω τέτοιους φίλους, Νατάσα Θεοδωρίδου, Πασχάλη Στερζής, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αυτό ήταν το Night Radio Show. Άλκης Πετρίς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Και εγώ τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, σε περιμένω εδώ, στο Night Radio Show. Γεια χαρά!

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Tonight Radio Show, Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη και φινάλε για αυτή την εβδομάδα για μας. Από Δευτέρα και Πέμπτη κάθε μέρα, δύο ολόκληρες ώρες, κάθε βράδυ είμαστε εδώ παρέα. Άλκης Πτήρης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Αναβύση, όχι γιατί. Χαμός έχει γίνει και με τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβύση. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Πάμε να ακούσουμε Αναβύση.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Έλα να δεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, με δικά σου μηνύματα ξεκινάω. Ο σύντροφός μου κάνει δώρα και όμορφες κινήσεις, αλλά σε κάθε διαφωνία μου τα θυμίζει. Πώς να αντιδράσω? Για μένα πες το ότι εκτιμάς όσο σου προσφέρει, αλλά σε πληγών χρησιμοποιούνται αργότερα σαν επιχείρημα. Ένα δώρο δεν δημιουργεί υποχρέωση να συμφωνείς μαζί τους οτιδήποτε. Ρώτησε τον αν αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά του και συζητήστε το. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, η προσφορά έχει ομορφιά όταν δεν συνοδεύεται από ένα λογαριασμό που εμφανίζεται στον επόμενο καυγά σας. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η στέλα καλή.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει υπό

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν